0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

Καλώς ήρθατε στο Απτάλικο. Απόψε με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια θα προσπαθήσουμε να σας διασκεδάσουμε με καλές εκτελέσεις και ωραία τραγούδια. Καλή σας γρόση, καλή σας πόση και καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

0: Και η ώρα είναι 6.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

αγάπη μου. Αιώνια θα σ' ακολουθώ, σαν φυλαχτό θα σε κρατώ, αγάπη μου. Αγάπη μου, κι αν χρόνια φύγαν αδιανά, στέρεψε πια και δεν κυλά το δάκρυ μου.

αν δρόμο πάρουμε μακρύ, το χέρι μου θα σ' οδηγεί, αγάπη μου, αγάπη μου. Κι αν πλάι μου θα κουραστείς, ποτέ σου μη μ' απαρνηθείς, αγάπη μου, γλυκό μου.

Σαν σύννεφο από το καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή

0: Η ώρα είναι 8. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πρωινή ενημέρωση Σαββατοκύριακου είναι εδώ παρούσα. Καλό μας μήνα. Καλό Μάιο. Περάσαμε μια βροχερή πρωτομαγιά. Παρότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έδειξαν αθρώα έξοδο από την Αθήνα προς την Κόρινθο, στα διόδια της Κορίνθου, ένα μπλοκάρισμα από ψηλά. Άλλοι το είδανε με καλό μάτι, άλλοι το είδανε πονηρά, άλλοι το είδανε παμπώνηρα. Γιατί ο σχολιασμός από τα μεγάλα κανάλια ήταν ότι ο κόσμος παρόλη τη βροχή έχει λεφτά και βγαίνει έξω σωριδών. Και εγώ θα τους απαντήσω από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Αν βγήκανε 500.000 έξω, μπλοκάραν τα διόδια από Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Θεσσαλονίκης, είναι το μισό τα 100 του πληθυσμού? Αυτοί είναι που έχουν λεφτά ή αυτοί που αποψηφίσαν τις σχετικές συνθήκες να πάνε να πιάσουν τον Μάη? Ή η ακρίβεια κρατάει τον κόσμο στα σπίτια τους? Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε αναλυτικά, θα τα πούμε διεξοδικά εδώ, στο μπλε ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Είμαι ο Σπύρος Παπασταφίδας της Χρυσάνθης και του Ροδόλφου. Πίσω το μικρόφωνο, όλο το team της πρωινής ενημέρωσης στη θέση τους και πάμε να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την επικοινωνία. Το τηλέφωνο μας 2421-06-17-17. Ψηφιακά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, www.blueheart.gr. Γράφετε στα ηλεκτρονικά σας εργαλεία, λάπτοπ, τάμπλετ, PC και ούτω καθεξής.

θα τα πείτε με το σεις και το, με το σας σαν κύριοι και κυρίες. Δύο του Μάη σήμερα, έτσι, 2 του Μάη. Η 122η ημέρα του έτους. 121 και σήμερα. Η ανατολή του ηλίου έχει συμβεί στις 6 και 26 πρώτα λεπτά. Η δε δύση του ηλίου θα συμβεί στις 20 και 17 ακριβώς. Πολλές παγκόσμιες ημέρες σήμερα. Πάμε, Παγκόσμια ημέρα αντιλοποίησης σπονδυλοαθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης. Παγκόσμια ημέρα του τόνου. Και Παγκόσμια ημέρα των bloater. Των bloater, το γνωστό μας bloater που κάνουν τα site και τα λοιπά. Τα blog τα διάφορα. Η πόλη της Μαδρίτης σήμερα γιορτάζει την 212η επέτειο από την εξέγερση των κατοίκων κατά των Μπουγάλων κατακτητών του Ναπολέοντα. Επίκεντρο των εκδηλώσεων η πλατεία Δευτέρας Μαΐου στη συνοικία Μαλαζάνια, τα εξάρχεια της Μαδρίτης, τηρουμένων των αναλογιών. Αργία για την περιοχή της Μαδρίτης, η μέρα της Μαδρίτης είναι σημερινή. Άρα όσοι είναι να πάτε στη Μαδρίτη, να ξέρετε σήμερα ότι είναι όλα κλειστά, έτσι. Το Ιράν σήμερα γιορτάζει την ημέρα του δάσκαλου με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη του σκληροπυρηνικού κληρικού, πανεπιστημιακού και πολιτικού Αγιοτολάχ Μουατταχάρι που δολοφονήθηκε σαν σήμερα στα 1979 από τους Ισλαμομαρξιστές Μουζαχιδίν του λαού που ήταν αντίθετοι στην καθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στην Πολωνία σήμερα γιορτάζουν την ημέρα της σημαίας. Στη ΔΕ Ινδονησία είναι εθνική ημέρα για την παιδεία. Η Πολωνία με τη σειρά της γιορτάζει την ημέρα της πολωνικής διασποράς. Οι ΔΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εθνική ημέρα προσευχής. Οι Αμερικάνοι ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή δόγματος καλούνται να προσευχηθούν στο Θεό. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σήμερα ημέρα του λόγου ως αντίθεση της ημέρας της προσευχής από τους αθέους, τους ουμανιστές και τους αντικληρικαλιστές, μάλιστα. Είναι εναντίον του κλήρου, έτσι, λογικά, έτσι το διαβάζω εγώ. Και σήμερα επίσης έχουν στις ΗΠΑ εθνική ημέρα της τρούφας. Μαγειρεύουν τρούφα. Με την τρούφα, έτσι. Πανάκριβο υλικό. Στη μαγειρική. Πανάκριβο υλικό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σήμερα η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμά τη μνήμη της ανακομιδής λειψάνων του Μεγάλου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Στη ΔΕ Καθολική Εκκλησία έχουν την ίδια γιορτή του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας.

Πάμε γρήγορα γρήγορα στα γεγονότα και ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, ποιοι αποχωρήσανε, τι έγινε σαν σήμερα 2 Μάη, στις χρονολογίες που θα σας πούμε. Να θυμίσουμε τους παλαιότερους φυσικά και να μάθουν οι νεότεροι τι γεγονότα και ποιοι γεννηθήκαν και ποιοι αποχωρήσαν τη ζωή σαν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα γρήγορα από τα γεγονότα. 1893 διοργανώνεται στο Πανεθνικό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγία.

στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. Πάμε στα 1941, σαν στη σημερινή ημέρα. Ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Ποτάγας εκτελείται στην Βιτινά από τις δυνάμεις κατοχής, είναι ο πρώτος αντιστασιακός, ο 17χρονος. Στα 1966, ο σκοτζένος μηχανικός James Goodfellow ποντεντάρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, δηλαδή το PIN. Εφεύρε ο σκοτζένος το PIN, που έχουμε βάλει το PIN για να ανοίξει ο λογαριασμό σου, βάλει το PIN για το τηλέφωνό σου, βάλει το PIN για οποιαδήποτε εφαρμογή θέλεις να μπεις, ένας προσωπικός αριθμός. 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βιβλίο «Λένιν για την ειρήνη». 2 Μάη του 1977, μεγάλη τιμή για τον συγγραφέα, τον Έλληνα συγγραφέα. 2 Μαΐ 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στα 2010, σαν σήμερα 2 του Μαΐ, ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου ανακοινώνει τα νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια μέρα, το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψος 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο. Και πάμε σιγά σιγά στις γεννήσεις, που σαν σήμερα στα 1862 Μαΐ γεννιέται ο Τοντόρ Σέρτζλι, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Έφυγε από τη ζωή ο Τεντόρ στις 3 Ιουλίου του 1904. Και στα 1975, 2 του Μάη, γεννιέται ο David Beckham, Άγγλος σούπερστάρ του συγχρόνου ποδοσφαίρου και μεγάλος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στο MLS της Αμερικής. Του ευχόμαστε πολύ χρόνος και χρόνια καλά μπροστά του. Και μεταφερόμαστε στην ενότητα των αποχωρήσεων από τη ζωή. 1941, 2 του Μάη, φεύγει από τη ζωή η Πινελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, αλλά και προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα και τα γεγονότα του καιρού της. Είχε γεννηθεί στις 24 Απρίλη του 1874. Στα 2013, στις 2 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή ο Τζεφ Χάνεμαν, Αμερικανός κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του Slayer. Είχε γεννηθεί στις 31 Ιανουαρίου του 1964. Και στα 2013, στις 2 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή ο Λευτέρης Βουγιατζής, διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. Είχε γεννηθεί στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Και με τον Λευτέρη Βουγιατζή ολοκληρώσαμε την ενότητα του σαν σήμερα. Να θυμίσουμε τους παλαιότερους, αλλά και να μάθουν οι νεότεροι τι συνέβη στις 2 Μαΐου στις χρονολογίες που σας αναφέραμε.

0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ένα όμορφο τραγούδι, και επανερχόμαστε.
1: Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις.

0: Πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει σήμερα, βασιζόμενος στην πρόβλεψη που μας έχει στείλει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα αλλά και για αύριο. Να δούμε, θα σταματήσουν οι βροχές, θα βγει ο ήλιος, πότε θα γίνει αυτό, για να μπορέσουν να συνεχίσουν και οι νοικοκυρές τα ανοιξιάτικά τους, ξέρεις, τα χαλιά, τις αλλαγές των ντεκόρ και τα λοιπά, να βγάλουμε τα χειμωνιάτικα. Μπαίνουμε στον προθάλαμο του καλοκαιριού, αλλάζει και το σπίτι. Σάββατο λοιπόν σήμερα, 2/5, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά χαρακτηριστικά, στην Ανατολική χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και την δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι δε άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά μπορούν να φτάσουν στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ. Άρα θα έχουμε αέρα. Κάποιος αέρας στα παραθαλάσσια θα έρχεται. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά υπηρετικά τους 15 με 16 και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19. Τοπικά, στην νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 20 βαθμούς με το ζόρι. Τώρα σχετικά αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς εδώ τοπικά στην κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος, δηλαδή όλο το ανατολικό κομμάτι της Ελλάδας, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί θα πλέουν βορειοανατολικοί με 4 με 6 τοπικά στα θαλάσσια και στα παραθαλάσσια, 7 και στα νότια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, σχετικά για την αυριανή πρόβλεψη Κυριακής, στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια και θα υπάρχουν μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής κυρίως χώρας. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του Ιουνίου 18 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς. Άρα λοιπόν στην περιοχή τη δική μας θα υπάρχει κρύο, η πιο ζεστή ώρα θα είναι το μεσημέρι που θα φτάσει η θερμοκρασία τους 17 βαθμούς. Άρα Σάββατο και Κυριακή θα έχει μουνταμάρα και δεν θα περάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτό μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Άρα μπουφανάκι, γιατί είναι ύπουλος ο καιρός. Μια ζέστη, μια κρύο, ξέρετε πώς πέφτουμε στο κρεβάτι και πώς κρυώνουμε και πώς κλείνει ο λαιμός και όλα τα παρεμφερεί. Αυτά λοιπόν για τον καιρό, τα είπαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε γρήγορα εδώ να πούμε και τα υπόλοιπα. Θα πάρουμε ένα όμορφο τραγουδάκι το οποίο θα ακούσουμε μια κόντρα που λέει η κυρία Βύση. Να δούμε, θα πάμε κόντρα.
1: Στου χρόνου τη καταστροφή.
0: Έχουμε πολλές κόντρες στη ζωή μας. Πολλές. Αθλητικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές. Ό,τι αξίζει λοιπόν θα σωθεί.
1: Χωρίς

Εδώ είμαστε. Μετά από την κόντρα της της Άννας Βίτσης, εδώ είμαστε. Χθες είχαμε 1η του Μάη. Ποιο είναι λοιπόν το νόημα του εορτασμού της Πρωτομαγιάς παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα? Ποιο είναι? Η Πρωτομαγιά είναι μια ημέρα με διπλή ταυτότητα. Απ' τη μία αποτελεί το σύμβολο των γενικών αγώνων για τα δικαιώματα των εργαζομένων και από την άλλη είναι μια γιορτή της φύσης και της αναγέννησης που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Παγκόσμιο νόημα η Εργατική Πρωτομαγιά. Διεθνώς η 1η Μαΐου είναι καθιερωμένη ως Εργατική Πρωτομαγιά. Δεν είναι απλώς μία αργία, αλλά είναι μία αργία μνήμης και διεκδίκησης. Η εξέγερση στο Σικάγο στα 1886, η αφετηρία βρίσκεται στους αγώνες των εργατών του Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι διεκδίκησαν 8 ώρες εργασίας, 8 ώρες ανάπαυσης και 8 ώρες ύπνου. Η αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων έγινε το παγκόσμιο σύμβολο στην εργατική τάξη. Κοινωνική αλληλεγγύη. Σήμερα σε όλο τον κόσμο η μέρα αυτή υπενθυμίζει τη σημασία των εργασιακών κεκτημένων και την ανάγκη για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Η Πρωτομαγιά στην Ελλάδα, αγώνες και παράδοση. Στην Ελλάδα ο εορτασμός συνδυάζεται την πολιτική ιστορία με τα λαϊκά έθιμα. Η εργατική πλευρά, η πρώτη εορτασμή, ο πρώτος σοσιαλιστικός εορτασμός έγινε στα 1893 στην Αθήνα από τον Σταύρο Καλλιέργη. Μάιος του 1936, μια καθοριστική στιγμή για την ελληνική ιστορία ήταν η απεργία των καμπλιεργατών στη Θεσσαλονίκη στα 1936, η οποία πνίγηκε στο αίμα. Η εικόνα της μάνας που θρυνεί πάνω από το σώμα του γιού της ενέπνευσε τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο. Πάμε στη λαϊκή παράδοση. Πέρα από τα πολιτικό σκέλος, η Πρωτομαγιά στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έλευση της Άνοιξης. Μαγιάτικο στεφάνι. Το πιο χαρακτηριστικό έθιμο είναι η έξοδος στη φύση και η κατασκευή ενός στεφανιού από λούδια του αγρού. Το στεφάνι κρεμνιέται στην πόρτα του σπιτιού για να φέρει ευλογία, υγεία, καλοτυχία και παραμένει εκεί μέχρι τη γιορτή του Αγιάννη του Κλείδωνα στις 24 του Ιούνιου, όπου παραδοσιακά καίγεται στις φωτιές. Στις αρχαίες ρίζες το έθιμο αυτό αποτελεί επιβίωση αρχαίων τελετών όπως τα ανθιστήρια που γιόρταζαν τη δύναμη της βλάστησης και την επικράτηση του φωτός πάνω στο σκοτάδι του χειμώνα. Σύνοψη λοιπόν, αν πάρουμε διάσταση και περιεχόμενο, πολιτική τιμή στους αγώνες για το οκτάωρο και τα κοινωνικά δικαιώματα, πολιτικός εορτασμός της φύσης, της ανθοφορίας και της ελπίδας, εσάς όμως, εσάς που ακούτε, ποια πλευρά της Πρωτομαγιάς σας εκφράζει περισσότερο? Η συμμετοχή της πορείας μνήμης ή η εξόρμηση στη φύση για το παραδοσιακό στεφάνι? Ποια? Ρωτώ.

0: αυτό το υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου τα είπε όλα. Πάμε λοιπόν τώρα να διαβάσουμε εφημερίδες. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν στις πρώτες τους σελίδες και πώς ερμηνεύουν την επικαιρότητα. Καθημερινή. Τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες. Διπλό κρούσμα βίας κατά των καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Κεντρικό θέμα είναι αυτό. Τα προσφυγικά αλλάζουν όψη με σεβασμό στην ιστορία. Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα. Τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για την προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια, ειδικοί μιλούν στην Καθημερινή, γράφει η Καθημερινή στην πρώτη τη σελίδα. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι τα νέα του Σαββατοκύριακου. Κεντρικό θέμα, πάρτι παρανομίας στο δημόσιο, χεράτα, πέτσινα, πτυχία. Αγορασμένοι τίτλοι, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, αλλά και πλαστογραφίσεις συνθέτουν το επικερδές μενού της παραπαιδείας. Με κυριότερο στόχο την κατάληψη μοριοδοτουμένων θέσεων του δημοσίου. Το κόστος ενός πτυχίου ξεκινάει από τα 400 ευρώ και φτάνει στις 8.000 ευρώ. Ανάλογα με το θέμα, τις απαιτήσεις, το επίπεδο σπουδών και αυτόν που το πουλάει. Είναι το κεντρικό θέμα των νέων. Έρχονται εξελίξεις σε πάρκα και καλώδιο. Κάτι τρέχει στο Αιγαίο. Έτοιμο το προεδρικό διάταγμα για τις Κυκλάδες, γιατί η Αθήνα και η Λευκωσία ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Και πάνω-πάνω, υπέρτιτλος, και τώρα τι, ανοιχτή πληγή υποκλοπές για τους θεσμούς, η συνέντευξη της Αλίνας Μούγιου με τη Μίνα Μουστάκα στη Μαρία Βασιλείου. Και τώρα τι, μετά τις υποκλοπές μπήκε στο αρχείο η υπόθεση και προσπαθούν στην Βουλή να κάνουν εξεταστική επιτροπή για να ξαναφέρουν το θέμα ξανά και να καλέσουν αυτούς που είπανε ότι εμείς πουλάμε το Πρέταντορ μόνο σε κυβερνήσεις, είπε ο υπεύθυνος του Πρέταντορ στο δικαστήριο, στο μονομελές δικαστήριο, το οποίο πήρε απόφαση. Αλλά ο Άριος Πάγος δεν ανοίγει την υπόθεση. Προς κάλπες, τρεις δρομείς, ένα μετάλλιο, το Αργυρό. Γιατί πήγα στο Πασόκ ένα άρθρο του κύριου Φαραντούρη, ο οποίος άλλαξε κόμμα, πήγαινε μεταγραφή, πήγε και βρέθηκε με τον Αδουλάκη, ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν και υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φαραντούρης. Ο κύριος Φαραντούρης. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, την απογευματινή. Κεντρικό θέμα. Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους. Πώς μία 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτο. Δύο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Έρευνα αδυναμία άτομα τρίτης ηλικίας υπό το φόβο της μοναξιάς. Ανέχονται σιωπηρά τη βία από τους συγγενείς τους. 3 εκατομμύρια κακοποίηση ηλικιωμένων θυσίων στην Ευρώπη. 141 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έχουν βιώσει βασανισμό και 6,8% υφίστανται οικονομική εκμετάλλευση. Είναι το κεντρικό θέμα της απογευματινής. Εφημερίδα των συντακτών. Ζητείται πολιτική διέξοδος. Έρευνα προράτα καταραίει η κυβέρνηση στην κοινωνία. 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς το λάθος κατεύθυνση. Βαθαίνει και εξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια, πολλαπλασιάζονται οι κυβερνητικές αρνητικές επιδόσεις, ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Φυσικά, κατόπιν πληροφοριών, δημοσιογραφικών πληροφοριών, έχουμε μάθει ότι 800.000 συνέλληνες έχουν διακοπή ρεύματος λόγω οφειλών και είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο κρύο της ημέρας, έτσι. Και αυτό δεν παρουσιάζεται από καμία εφημερίδα, δεν παρουσιάζεται από κανένα έντυπο. Αν το δούμε γραμμένο κάπου στα ψηλά, θα υπάρχει ότι 800.000, δηλαδή κοντά στο 10% της χώρας δεν έχει ρεύμα λόγω οφειλών. Άρα λοιπόν, αν υπήρχαν λεφτά, δεν θα πληρώνα το ρεύμα, δεν θα κάνω διακανονισμούς, και να κάνω διακανονισμούς θα πρέπει να δώσουν ένα σεβαστό ποσό στην αρχή και μετά να δώσουν τη δόση τους, και αν έχουν το σεβαστό ποσό δεν θα το κάνανε αυτό για να έχουν το ρεύμα στο σπίτι τους, να μαγειρεύουν, να βάλουν φανάρι δηλαδή, ή έχουν πατικωμένα λεφτά και δεν τα δίνουν. Ερωτήματα απλά της κοινωνίας και ερωτήματα απλά ενός μεσαίου εγκεφάλου σας κάνω. Δεν σας κάνω τίποτα αναλύσεις οικονομικές. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ακυβερνησία, γράφει στην συνέχεια η εφημερίδα. Αριστερά της νέας εποχής, 4 πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης, εκτενή απόσπασμα από το μανιφέστο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, προτάσεις για τον κόσμο της εργασίας και τους νέους, μεταξύ των οποίων η σταδιακή κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμος, μαχητικά παλαιικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, μήνυμα κλιμάκωσης, στέλνουν οι εργαζόμενοι και τα σωματεία. Δημήτρης Κουτσούμπας, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και υπερελιστικούς πολέμους. Μαζικά γιορτάστηκε η 1η του Μάη από την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη σήμερα. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι κερδίζουν τις φορολογικές δηλώσεις? Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια, γράφει ο ριζοσπάστης. Κούρεμα, ο ριζοσπάστης, συγγνώμη, ο ελεύθερος τύπος. Θα βγάλει σπυράκι ο ελεύθερος τύπος. Ο ριζοσπάστης. Κούρεμα 30-35% στα τεκμήρια για ακίνητα και ως 73,7% για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου του 2010. Αναλυτική πινάκια με τα κλιμάκια για σπίτι και γιοταχή, τι πρέπει να προσέξουν οι διοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές, έξτρα ωφέλη με έκπτωση ένφια και χωρίς κοινωνικών επιδομάτων. Είναι ένα πακετάκι το οποίο έχει φωτογραφία των Υπουργών των Οικονομικών. Στην άκρη του πακέτου αυτού, έτσι γράφει η εφημερίδα. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεφάρμοστη για το 90% των επιχειρήσεων η τετραήμερη αποσχόληση. Ποιες χώρες έχουν μειώσει το ωράριο πιλωτικά? Το φανταστικό 32ωρο εργασίας του Ανδρουλάκη, γράφει η εφημερίδα. Υπάρχουν 4 επιχειρήσεις στην Ελλάδα που εφαρμόζουν το τετραήμερο. 4 όμως, 4. Έτσι, όχι πολλές, 4. Ναι. Λοιπόν, το τετραήμερο της εργασίας στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει το θεωρητικό, όχι θεωρητικό, το ουσιαστικό ψηφισμένο 13ωρο. Έτσι. Και αυτό δεν υπάρχει σε άλλη χώρα της Ευρώπης, το 13ωρο. Λοιπόν, προηγούνται 2-0 η Βαλένθια και Μονακό, μια ανάσα από το Final Four, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, γράφει κάπου το αριστερά. Έκανα πολύ παρέα με τον Καβάφη για να φτιάξω τον γλυπτό. Ο γλύπτης Πραξιτέλης, Τζανουλάκος, μιλάει στον ελεύθερο τύπο έχοντας κάνει ένα γλυπτό σε ένα κάθισμα κάτω το Καβάφης και το τοποθετήσανε μέσα στην Αθήνα σε μια περιοχή του κέντρου. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Στην Εσπρέσο που γράφει Σαββατοκύριακο, τι συμβαίνει με τον αντιστάρ του σινεμά, του θεάτρου και της TV. Φως στο Άγιο Τούνελ για τον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο από τον Νίκο Νικολίζα. Αυτό είναι το κεντρικό άθρο. Τι συμβαίνει με τον αντιστάρ του σινεμά και του θεάτρου και της TV. Φως στο τούνελ για τον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, Θεσσαλονίκη. Μήνυμα Φιλόθεου προς Θεσσαλονικείς βουλευτές για το Σύνταγμα. Ευαγγέλιο, η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος περί εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, γράφει η εφημερίδα. Επίσης διαβάζουμε στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, Τζιτζι Κώστας, στρατηγικός κόμβος στη Θεσσαλονίκη με τον κάθετο άξονα προς Βουκουρέστη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα, τύπος Θεσσαλονίκης. Ξεσηκωμό στην Καλαμαριά για το ξύλωμα της παιδικής χαράς. Διαπραγματεύσεις του Δήμου με ιδιοκτήτες για επαναλειτουργία. Άμεση λύση ζητούν οι κάτοικοι. Στην Κόντρα Νιούς πάμε. Έτοιμη πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Σαφές πολιτικό κάλεσμα από τον Αλέξη Τσίπρα για την ενεργοποίηση προσώπων και δυνάμεων της κεντροαριστεράς με στόχο την συγκρότηση ενός νέου συμπαγούς μπλοκ εξουσίας και τη διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Είναι το κεντρικό θέμα άρθρο της εφημερίδας. Κάτω-κάτω η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά, δεύτερη πιο φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Άκτορ έκλεισε το διπλό deal αξίας 9 δις για το αμερικανικό LNG σε Αλβανία και Βοσνία, δύο μεγάλες ιστορικές συμφωνίες μέσα σε 24 ώρες. Και η Γουμενίτσα, Νταλίκα μετέφερε σε χαρτοπετσέτες και χαρτιά υγείας στα ναρκωτικά 500 κιλών. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου, φοβού τον Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο, οι 7 πληγές του Μητσοτάκη. Οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο, η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νήξων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται, καταλήτης πολιτικών εξελίξεων η ενταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο, γράφει η εφημερίδα στο κεντρικό της άρθρο. Ταμείο Ανάκαμψης, το μεγάλο φαγοπότη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο καρφί του Σαββατοκύριακου και πάμε στον Ο Λόγος. Φουντώνει η ακρίβεια, μεγάλα γράμματα με ένα καροτσάκι του σούπερ μάρκετ. Φωτογραφία, εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,6 τον Απρίλιο στην Ελλάδα από 3 τόσο που είχε για 1%, ενώ στην Ευρώπη ούτε 0,5% δεν ανέβηκε το μήνα Απρίλιο, ενώ εμείς περάσαμε το 1%. Τα προκαταρτικά στοιχεία της Eurostat, γράφει η εφημερίδα Καύσιμα, ξανά πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα μετά από την εκτόξευση του πετρελαίου, οι οποίοι ειδικοί μιλούν τα τέλη Μαΐου να έχουμε το λίτρο τη βενζίνη 2,30, παιδιά. Τέλος Μαΐου η βενζίνη, λένε οι ειδικοί βάσει των αυξήσεων, θα φτάσει τα 2,30. Τραγικό σενάριο, έτσι. 2,30, φανταστείτε την επιβάρηση των μεταφορών. Γιατί αν βγει το πετρέλαιο, δεν είναι, το πετρέλαιο θα μείνει κάτω. Τη μεταφορά του κόστους στα προϊόντα, η οποία είναι ανεξέλεκτα, στο καρτέλ το σούπερ μάρκετ, γιατί μιλάμε για καρτέλ τώρα, μιλάμε για 4 παίκτες. 4 παίκτες κάνουν ένα καρτέλ, παιδιά. Δεν έχει διαφορά από μάρκετ σε μάρκετ, είναι μηδαμινές οι αυξήσεις. Όταν ο άλλος το έχει τον καφέ 5,15 και το έχει ο άλλος ή 5,30 ή 5,10. Και κατά καιρούς βάζουν ένα 30% και φτηνών το 5-10 και το κάνουν 3,5 ευρώ. Όλοι μαζί. Άλλο στο πρώτο δεκαήμερο, άλλο στο δεύτερο, άλλο στο τρίτο, άλλο στο τέταρτο δεκαήμερο. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, και μπαίνουν τα πρόστιμα, δεν ξέρω αν πληρώνονται, αλλά τα πρόστιμα μπροστά στο τζίρο των υπερκερδών είναι μία τρίχα από το μουστάκι μας. Ξανά πάνω λοιπόν, είπαμε, από 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη στην Ελλάδα μετά την εκτόξευση του πετρελαίου. Έρχεται πείνα. Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο, είπε ο κ. Μητσοτάκης στην τελετή εγγενείων. Κάθε στρατιωτική συνεργασία κατά της Τουρκίας δεν θα πετύχει. Ενόχληση άγκυρας της Συμμαχίας Ελλάδας-Γαλλίας. Και αυτά γράφει ο Λόγος. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Δεν μας παίρνει ώρα, ελεύθερη ώρα. Η ηγεσία των απλών δυνάμεων υπενθυμίζει με έκτακτο σήμα σε όλους τους στρατιωτικούς την υποχρεωτικότητα της νέας ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού έως στις 3 Αυγούστου του 26, αλλά λογαριάζει χωρίς τον γέροντα των αγράφων και τις προφητείες των Αγίων. Γιώργο, αν γίνει ο πόλεμος, πού θα παρουσιαστείς, είναι το μεγάλο ερώτημα της εφημερίδας. Και πάμε στα παραπολιτικά. Μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές, όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου για τα μισθολογικά ωφέλη και τα μηνιαία επιδόματα έως 300 ευρώ της προσλήψης και την ένταξη όλων ανεξαρτήτως στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγινών. αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο Γεωργιάδη στις 12 Μαΐου ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Είναι μέσα στα πλαίσια των προεκλογικών παροχών. Γενικά θα υπάρχουν παροχές τέτοιες, δηλαδή αιτήματα για να γίνουν σταβαρέ και ανθυγινά. Όπως καταλαβαίνετε, μία κυβέρνηση τα βάζει και η άλλη κυβέρνηση, αν δεν συμφωνεί, τα βγάζει. Αυτό το πράγμα γίνεται. Όπως τότε που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το 19 την αύξηση τη σύνταξη του 13ου μισθού που είχε δώσει ο κύριος Τσίπρας. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το 19 και το 20 με άλλο νόμο το διέγραψε. Έτσι. Αφού κοροϊδέψε όλο τον κόσμο, το διέγραψε. Γιατί εκείνο τα πρώτα, τα 500, όσοι πέραν 500 ευρώ σύνταξη, όσοι πέρνανε, οποιαδήποτε ηλικία έπαιρνε το πρώτο κλιμάκιο της σύνταξης, τα 500 ευρώ, πήρε 500 ευρώ. Δεν είχε ούτε κόφτη ηλικία που έχει τώρα στα 65, ούτε 250 και 5300 σε αυτούς που έχουν κλείσει τα 65 τον προηγούμενο χρόνο, ούτε τίποτα. Όσοι πέραν 500 ευρώ πήραν 500 ευρώ. Άρα, όσοι πέραν 500 ευρώ πήραν 13η σύνταξη. Τώρα, αν μεταφράζεται από άλλους ότι ήταν προεκλογικό, ας το δίναν και την επόμενη χρονιά και ας μην ήταν προεκλογικό. Μάλλον η υπόσχεση ότι ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία ήταν προεκλογική. Έτσι το μεταφράζω εγώ. Άρα, χρωστάει η Νέα Δημοκρατία 7,5 εκατομμύρια, 7,5 δις, γιατί ένα δις ήταν η παροχή τότε. Γιατί ανέβαινε κλιμακωτά, έπεφτε κλιμακωτά η παροχή όταν ανέβαινε η σύνταξη. Ένα δις επί 7 χρόνια, 7 να δεις. Έτσι χοντρά-χοντρά ο υπολογισμός. Αυτά τα χρωστάει. Λοιπόν, στους συνταξιούχους. Λοιπόν, Δημοκρατία, τελευταία εφημερίδα. Έως εδώ με τον φιλότροπο Ζελένσκι, γράφει η εφημερίδα. Θρασίτατη ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών, δράσεις και μη επαδρομή ένα σκάφη. Μαγκούρα που μας πουλάει για να βάλει πλάτη στο σύμμαχό του Ερντογάν, γράφει η εφημερίδα. Παρά την ακριτική στήριξη και τους εξοπλισμούς που του προσφέρουμε, στρέφεται ξεδιάντροπα κατά των εθνικών μας συμφερόντων. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε κάθε επαφή και να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη Ρωσία, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Συνέντευξη Τζόρτζ Παπαδόπουλος, κατευνασμός και κακομαθαίνει την απειλητική Άγκυρα. Και Καλλιτερίδης, η Άγκυρα επιδιώκει να κυρώσει τις συμμαχίες της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα. Και με τη Δημοκρατία ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των πολιτικών οικονομικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και ερχόμαστε πάλι.
1: Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιολκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60550.
2: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
3: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
3: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε πάντα.

Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε για την αθλητική ώρα, γιατί οι τοπικές εφημερίδες, δεν είχαμε. Είχαμε τις 1 Μαΐου εφημερίδες από τις χθεσινές. Σήμερα δεν υπάρχουν. Πάμε να διαβάσουμε αθλητικά φύλλα. Αθλητικά φύλλα τα οποία κυκλοφορήσανε με τις ειδήσεις της εβδομάδας, που είχαμε μπάσκετ των δύο εκπροσώπων της Ελλάδας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έπαιζε δεύτερο παιχνίδι εδώ μέσα με τη Μονακό, κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός μετά από ένα θρίλερ έκανε το 2-0 στην Ισπανία, οπότε γύρισε τη σειρά. Τώρα έρχονται δύο παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα παιχνίδι, μία νίκη. Λογικά θα το πετύχει, εφόσον παίξει όπως έπαιξε. Έχει την βοήθεια των φιλάθλων τους. Ο πρόεδρος του, ο κ. Γιαννακόπουλος, τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές, γιατί πήγε πίσω από τον πάγκο της ομάδας και φώναξε φάουλ σε μια φάση. Και τιμωρήθηκε 3 αγωνιστικές και προφανώς θα λείπει και από την αγώνα της Βαλένθια, που θα παίξει μέσα εδώ. Αν παίξει έναν αγώνα και κερδίσει ο Παναθηναϊκός, έληξε το θέμα και μπαίνει στο Final Four και θα χάσει και 2 αγώνες από το Final Four. Δεν θα συμμετέχει. Λοιπόν, Sport Day λοιπόν, πάνω πάει με ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αφορμή με τη σπουδή της Ευρωλίγκας να τον τιμωρήσει με 3 αγωνιστικές επειδή ζήτησε ένα φάουλ, αντί η διοργανώτρια αρχή να ευαισθητοποιηθεί για τις απρέπειες και τη ζούγκλα της Βαλένθια. Πόσο με φοβάστε ρε, είναι με μεγάλα πράσινα γράμματα, άσπρα, μέσα σε προσωπικά. Πόσο με φοβάστε ρε. Ο Ολυμπιακός, τι λένε στον Πειραιά μετά τη δεύτερη νίκη επί της Μονακό, είναι το κεντρικό άθρο της εφημερίδας. Ο Παναθηναϊκός κανόνι από τον Καντόνι, ενδιαφέρον του Τριφυλιού για τον Ρόστοντερ, που τα σπάει με την πρωτοπόρο τους, με τον πρωτοπόρο του, έχοντας 13 γκολ και 6 ασίστ. Ο 24χρονος επενδυτικός έχει γεννηθεί και μεγάλωσε στην Ελβετία, αλλά είναι διεθνής με την Βόρεια Μακεδονία. Στο ραντάρ και ο Ντρίτσα Καμαρά. Μπενίτεθ δεν έχει πάρει την οριστική απόφαση για την τακτική που θα ακολουθήσει στο αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αυτά γράφει η Sport Day και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, που είναι ο κόκκινος πρωταθλητής. Έτοιμα τα λιοντάρια του Ολυμπιακού σε ποδοσφαίρο και, μπάσκετ. Βρυχάται ο θρύλος με νίκη που απέχει η ομάδα του Μπαρτζιώκα από το ΟΑΚΑ. Ετοιμάζεται να την πετύχει στο Πριγκιπάτο την ερχόμενη Τρίτη, ατελείωτο πάρτι στο ΣΕΦ και λαϊκή απέτηση για ευρωπαϊκό. Μαζέψτε τον, γράφει καμπάνα 3 αγωνιστικές για τον DPG, για τον Γιαννακόπουλο. Μαρτίνεθ είναι εσχρός, είπε ο Μαρτίνεθ, έτσι λέει η εφημερίδα. Καμικάζη έτοιμος για όλα, σε θέση μάχης ο Μέντι και οι κομμάτος του για το μάτς του τίτλου στην Τούμπα. Ξέρουν καλά οι ερυθρόλευκοι την κρισιμότητα του αυριανού ντέρμπι και πόσο μπορεί να επηρεαστεί το καλοκαίρι τους. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, που είναι το Φως στο Σπορ. Ήρθε η ώρα να φτάσει μέχρι τέλους. Μιλάει για το μπασκετικό Ολυμπιακό, έχοντας μια φωτογραφία του Φωνιέ και του Μπαρτζιώκα. Φτιαγμένη για Τούμπα, όλες οι συζητήσεις στο Ρέντι για την αυριανή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ, τα λόγια του Μελτελίπα και η ανεβασμένη ψυχολογία των παιχτών και η πεποίθηση ότι όλα γίνονται για τον τίτλο με διπλό στην Τούμπα, με την παλιά φρουρά στη Θεσσαλονίκη, είναι η ανακοίνωση που γράφει η εφημερίδα για το μάτς του Ολυμπιακού στην Τούμπα για τα play-off. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, που είναι η ώρα το Σπορ.
Τι τους έκανε ρε ΑΕΚΑΡΑ, επικίνδυνη 32-33 μέσα στην Ηλιούπολη για το χάντμπολ, με ανατροπή από μείον 8 για την ομάδα την οποία θεωρούσαν διαλυμένη. 100 τόνους καρδιάς και ψυχής κατέθεσε η ΑΕΚ, αμέτρητα μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, αντιεθνικά και ρατσιστικά συνθήματα, δεδομένη η βαριά τιμωρία του Ολυμπιακού. Όσο κόσμο μαζεύουν οι άλλοι στον τέρμι, μαζεύει σήμερα η ΑΕΚ για 15 λεπτά ανοιχτής προπόνησης. Όλοι στο ναό, χιλιάδες ενωσίδες σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια για να υψυχώσουν την ΑΕΚΑΡΑ εν ώψη της αυριανής μάχης με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, παίζονται πολλά σε αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να απαντήσει για την 4-0 της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει να νικήσει γιατί δεν είναι σίγουρη για τον τίτλο. Οπότε καταλαβαίνετε και αυτό το μάτς είναι σημαντικό. Live Sport, έχουμε στη Live Sport 30 λέει και μπασκετάρα για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό με 94-64, έκανε το 2-0 στη σειρά και δισκουπίζει την τρίτη στο Πριγκιπάτο σφραγίζοντας την πρόκληση για το Final Four. Πόσους πετσόκοψες έτσι ρε Ντέιζελ, είναι από την κάτω πλευρά της ανακοίνωσης δημοσίευσης, έχοντας ο Ντέιζελ Σιέιζ στο τελευταίο σουτ που μπαίνει μέσα και πανηγυρίζουν. Οπότε έχει τα δύο μπασκετικά, τις δύο ομάδες που εκπροσωπούν το μπάσκετ της Euroleague την Ελλάδα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που έκαναν και οι δυο το 2-0. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Φόρτσα, ασπρόμαυρη αυτή. Μετά το χαμένο τελικό, ο ΠΑΟΚ καλύτερα διαχειριστεί την πίεση να αντιδράσει και να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση που αλλάζει το καλοκαίρι και καθορίζει το αύριο. Το κρίσιμο σταυροδρόμι, μια φωτογραφία του Σαββίδη, η επόμενη μέρα δεν περιμένει, γιατί το σεντόνι είναι πιο δύσκολο από ποτέ, όπως έστωσε θα κοιμηθεί. Τα γκάζια αλλά και η πατρική ομιλία του Ιβάν προς τους τρεις αρχηγούς και το σοκ του Λουτσέσκου. Η Φόρτσα αναλύει, λέει, όλα τα νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή διαδρομή του ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά και εξετάζει όλα τα σενάρια από τα καλύτερα έως το αποφευκταίο. Αυτά γράφει η Φόρτσα και με τη Φόρτσα ολοκληρώσαμε τις αθλητικές εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα. Μέτρο Σπορ δεν είχε.

Δείπνο λοιπόν στους ποδοσφαιριστές, παρέθεσε η ΠΑΕ Νίκη Βόλου χθες. Έτσι είχαμε ένα δείπνο που τους έδωσε ένα όμορφο και συμβολικό φινάλε. Έκλεισε η αγωνιστική για την ΠΑΕ, όχι την Πέμπτη ήταν το τραπέζι, έτσι, το βράδυ της Πέμπτης. Η αγωνιστική χρονιά για την ΠΑΕ Νίκη Βόλου, καθώς η διοίκηση της ομάδας παρέθεσε την Πέμπτη, 29 Τετάρτου, δείπνο σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό team, σηματοδοτώντας επίσημα τη λήξη των προπονήσεων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό και οικογενειακό κλίμα, με όλους τους εντελεστές της ομάδας να δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν τη σεζόν με χαμόγελα και αισιοδοξία για τη συνέχεια. Οι Γιαννόλευκοι λοιπόν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα των προπονήσεων, βάζοντας τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο δουλειάς, παρότι το πρωτάθλημα είχε ολοκληρωθεί ήδη από τις 22 Μαρτίου. Με συνέπεια και επαγγελματισμό, οι ποδοσφαιριστές συνέχισαν το στάδιο της αποκατάστασης και βελτίωσης, δίνοντας καθημερινό παρόν στις εγκαταστάσεις της ομάδας υπό τις οδηγίες του Κώστα Γρηγοριάδη, Μάνου Αποστολίδη και Γιώργου Σβήνου. Το τεχνικό team και οι ποδοσφαιριστές διατήρησαν υψηλό επίπεδο δουλειάς μέχρι και την τελευταία μέρα. Το δίπλο αποτέλεσε μια ευκαιρία για χαλάρωση και συσχέσεων, με τη διοίκηση να ευχαριστεί όλους για την προσπάθεια και τη συνεργασία. Υπάρχουν σχετικά στο διαδίκτυο, σε ανακοινώσεις, σε δημοσιεύσεις, υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες με όλους τους συντελεστές, φωτογραφίες με τον Άνταμ Τζανετόπουλο, τον Λουκίνα, τον Καραβέλη και πολλούς άλλους, και όλους τους συντελεστές, όλους τους παίχτες, τον Λόλι, τον

από ότι ξεχωρίζω τον Μπέτα. Τους προπονητές, τον Γρηγοριάδη, προπονητή των τερματοφυλάκων, τον γυμναστή και τα λοιπά. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε και να τους θαυμάσετε όλα τα αποκτήματα της νίκης της περσινής σεζόν. Γιορτάσα μαζί με το δείπνο, ήταν οικογενειακός και τα πνεύματα ήταν αγαπησιάρικα όλα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, κατά τα λεγόμενα του αντιπροέδρου που μας έδωσε στη συνέντευξη, είπαν ότι θέλουν να μείνουν στην ομάδα. Τώρα επιλογή του προπονητή και η εκτίμηση μετά τις διοίκησης με τον προπονητή, θα δούμε ποια ονόματα θα παραμείνουν στον βασικό κορμό της ομάδας.

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από το ένα φιλί της Χάρης Αλεξίου. Είχαμε μπάσκετ. Δεν είχαμε, είχαμε μπάσκετ. Πολλά, πολλά σημαντικοί αγώνες. Έναν στο ΣΕΦ και ένα στην Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και οι δύο ομάδες μας έκαναν τη διαφορά. Έκαναν τη διαφορά και έκαναν το 2-0. Αυτή την περίοδο λοιπόν οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Η καλύτερη ομάδα που είδα φέτος στο ΆΚΑ ήταν η Βαλένθια. Αλλά μετά από δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία, σαφώς η ομάδα του Αταμάν είναι ανώτερη. Και αυτό το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός έσπασε δύο φορές την έδρα της Βαλένθια. Αλλά γιατί φάνηκε η προσωπικότητά της και ο χαρακτήρας που έδειξε σε δύο διαφορετικά μάτς. Το πρώτο, οι πράσινοι κέρδισαν από την άμυνά τους και το δεύτερο από την επίθεσή τους. Με την εύστοχη Βαλένθια που παίζει πολύ με το τρίποντο, ο Παναθηναϊκός δεν μάσησε. Και στο τέλος πήρε αυτό που δικαιούται. Πολλοί είπανε, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς κράτησε τη Βαλένθια σε χαμηλό σκορ. Δεν την άφησε. Γι' αυτό έπαιξε καλή άμυνα. Στο δεύτερο μάτς που πέρασε τους 100 πόντους ο αγώνας στο σκορ, η Βαλένθια ήταν ελεύθερη να παίξει το παιχνίδι της, αυτό που ξέρει. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πιο δυνατός. Λοιπόν, στο πρώτο έτσι λοιπόν για μένα είναι πιο πλήρης ως ομάδα, διαθέτει μεγαλύτερα ονόματα και από πλευράς προπονητή δεν είδα τον κορυφαίο της διοργάνωσης, τον Μαρτίνεθ, να κάνει κάτι ιδιαίτερο στην τακτική του. Μονότονος και προβλέψιμος, μόνο δηλώσεις ήταν. Όπως και αρκετοί παίκτες των Ισπανών που πλέον το φυσάνε και δεν κρυώνει, θέλουν πολλά ψωμιά ακόμη για να φτάσουν τον Παναθηναϊκό σε όλα. Στα πολύ δύσκολα φάνηκε η ομάδα όπως έχουν πια οι πράσινοι και πλέον δεν είναι μόνο ο Ναν αλλά και ο Ντέιβις και ο Σότς και ο Σμάν. Όσο για τον Ολυμπιακό, το προχθεσινό μάτς εξελίχθηκε σε μια δυνατή προπόνηση, μια μεγάλη η διαφορά του από τη Μονακό που στο πρόσφατο παρελθόν είχε κάνει κηδείες. Φέτος δεν το συζητάμε, αυτός ο Ολυμπιακός διαθέτει ομαδάρα και βρίσκεται ήδη στο Final Four που λογικά θα αντιμετωπίσει την επικίνδυνη Φενέρ. Από την αρχή της σεζόν έχω πει ότι θα είναι εμπειρία ζωής να ζήσουμε ελληνικό τελικό και όλα δείχνουν ότι πάμε προς τα εκεί. Μην το ματιάσω βέβαια, ας έρθει αυτή η ώρα που θα πούμε ακόμα περισσότερα. Στα δικά μου μάτια η περίοδος είναι οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό η κούπα θα είναι δική μας παιδιά. Λίγο υπομονή και θα το πανηγυρίσουμε και οι κόκκινοι και οι πράσινοι.

Έχουμε και λέμε τώρα, είπαμε για τον μπάσκετ την απόψή μας. Νομίζω ότι πως κανείς φιλάθλος φυσικά του μπάσκετ δεν περιμένει αυτό 4 στα 4 για τις ελληνικές ομάδες στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα του από τη Μονακό, πιο γεμάτος είπαμε, πιο ταλαντούχος, διψασμένος για να πάει στο Final Four και να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Οι πρωταθλητές Ελλάδος ήταν ισοποιητικοί και το δεύτερο δεκάλεπτο επιμέρους 31-8 είχαν θαυμαστεί την κυκλοφορία μπάλας. Το τρίποντο έμπαινε το ένα μετά το άλλο και ύστερα από την αποβολή του Μάικλ Τζέιμς το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια τυπική διαδικασία. Η ελληνική ομάδα είναι σε φόρμα. Παίζει το πολύ εντυπωσιακό μπάσκετ εδώ και περίπου 2 μήνες και πλέον εξαρτάται καθαρά από τη δική τους απόδοση. Η πρόκριση στο Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για την 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Σάζα Βεζέκοφ ξεκούραστα σκόραρε 21 πόντους, ο Γόκαμπ ήταν η απειλή από το τρίποντο, 3 στα 6, ανεβάζει ένα επίπεδο τους πυρεώτες ενώ ο Φουρνιέ βελτιώνεται και ετοιμάζεται για το κρίσιμο μάτς με τη Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός την ερχόμενη Τρίτη, 5 Πέμπτου, 9 παρατέταρτο, στην Έδρα Σπορ, πάει στο Πριγκιπάτο για να τελειώσει τη δουλειά, να σκουπίσει το Μονακό και ύστερα να παρουσιαστεί για την τελική φάση της EuroLeague. Ίσως να προτρέχουμε όμως η εικόνα των Γάλλων, αλλά πολύ περισσότερο των Ερυθρολεύκων ήταν τέτοια που μοιάζει σχεδόν αδύνατο να γυρίσει η σειρά από το Μονακό. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του απέδειξε ότι πως είναι χαμελέον, αφού μπορεί να κερδίζει σημειώνοντας μόλις 68 πόντους ή έχει το ταλέντο και τις προσωπικότητες να σκοράρει 107 πόντους μετά από 45 λεπτά αδιάκοπες μάχης. Το Game 2 κόντρα στη Βαλένθια ήταν διαφήμιση για τον μπάσκετ. Οι δύο ομάδες προσέφεραν φοβερό θέαμα, όμως το μάτς κρίθηκε στο σουτ και εκεί το τριφύλι διαθέτει παίκτες που έχουν περπατήσει πολλάκις σε τεντωμένο σκηνή. Ο Ναν 19 πόντους αστόχησε στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, ο Χέις Ντέιβις 27 πόντους το έβαλε στην παράταση και πλέον ο κυπελούχος Ελλάδας έχει χρυσή ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά του στο Telecom Center Athens. Οι πράσινοι μπορεί να μην ήταν το ίδιο αποτελεσματικοί στα μετόπισθεν, όπως επίθεση η μπάλα γύριζε 20 assist, σπάνια κολλάνε τα χέρια του Grant, τον Grant, ενώ όσοι χρησιμοποιήθηκαν μόνο ο Τελειόπουλος δεν έπαιξε. Έβαλαν το λιθαράκι τους για το 0-2 στις νίκες. Ο Οσμάν εξαιρετικός, ο Ραγκαβόπουλος ουσιαστικός, ενώ ο Γκραντ και ο Σόρτς σκόραναν σε κρίσιμες φάσεις. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να άλλαξε τσιπάκι. Αρνήθηκε να χάσει και πλέον είναι το αφεντικό της σειράς. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Η Βαλένθια θα παλέψει για το τρίτο παιχνίδι ώστε να μείνει ζωντανή και να μην ξεγελάει κάποιον ό,τι συνέβη στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε 2 θετικά αποτελέσματα και κερδίζοντα συνολικά με 3 πόντους, 172-175. Άρα μόνο εύκολο δεν θα είναι τα πράγματα την ερχόμενη Τετάρτη, 6 Πέμπτου, στις 9 και 4 στο Telecom Athens Arena. Η πρόκριση στο Final Four της EuroLeague είναι απέχει ένα βήμα και όλοι πρέπει να δώσουν το 100% για να μην χαθεί. Τρίτη σειρά πρόκριση στο τελευταίο μέρος της διοργάνωσης. Είναι η συνέχεια στις οθόνες ή στο γήπεδο. Η μία στις 6 Πέμπτου, μάλλον και οι δύο στις 6 Πέμπτου. Η μία στις 5 Πέμπτου και η άλλη στις 6 Πέμπτου. Λοιπόν, οψόμεθα και οι δύο ομάδες να κερδίσουν και να δούμε έναν ελληνικό τελικό και το Κύπρο να πάει σε ελληνικά χέρια.

Με πρωινή προπόνηση στο Γιώργος Καλαφάτης συνεχίστηκε την Παρασκευή, χθες δηλαδή, 1η Μαΐου, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα των play-offs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ. Οι πράσινοι ξεκίνησαν προθέρμανση, συνέχισαν με Ρόντο. Ακολούθησε η τακτική, συνέχισαν με το παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση και τελειώματα. Ατομικό έκανε ο Κάτρης και θεραπεία ακολούθησαν οι Γετβάη 4 στη Ζωκό. Άρα λοιπόν η αμετάβλητο έμεινε το πράσινο ποσοϊλόγιο εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή.

Το άλλο ντέρμπι που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, όλοι στον ΠΑΟΚ ζουν και αναπνέουν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι της χρονιάς χαρακτηρίζει τον αέρα της Ερασπόρ, της εκπομπή 352. Ο Γιώργος Μίνου, το προσεχές με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, που θα γίνει στις 3 Μαΐου, στις 7 η ώρα.

Επαναρχόμαστε στο ντέρμπι της Αθήνας. Προβάδισμα Ζήνη για ενδεκάδα. Ανοιχτή προπόνηση το Σάββατο με πολλές θύρες να ανοίγουν. Ο Γιάννης Σαντορινίος, μιλώντας στον αέρα της Ερασπορ, είδαμε το ρεπορτάζ. Μετέφερε το τελευταίο νέο της ΑΕΚ εν ώψη της προσεχούς αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου. Προβάδισμα Ζήνη εναντί του Γιώβιτς με παρτενέρ του Βάργα στην επίθεση βλέπει ο Γιάννης Σαντορινέος, ο οποίος μίλησε με τον Μπάμπη Παπάζωλο στον αέρα της Ερασπορ. Άπαντες διαθέσιμοι πλην του Πέτρου Μάνταλου, οι επιλογές του Νίκολιτς. Για το αρχικό σχήμα, το ενδιαφέρον από το Σύλλογο του Εξωτερικού για τον Λιμπάλτα και όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα του Παναθηναϊκού. Μπενίτεθ πιθανόν να αλλάξει σύστημα. Προβάδισμα Κουντούρη για τα χαφ. Στα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ένωψη της προσεχούς αναμέτρησης με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ακούσαμε στα κρατικά ραδιόφωνα. Η πρόθεση του τεχνικού Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, να διαφοροποιήσει το σύστημα παρατάσσοντας την ομάδα με τετράδα στην άμυνα. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Λοιπόν, μετέφερε στο ραδιόφωνο με τον Μπάμπη Πάζογλου ο Άρης Γάτας. Προβάδισμα Κουντούρη λοιπόν για μια θέση στο κέντρο, οι σκέψεις του Ισπανού προπονητή. Να αλλάξει σύστημα, άρα βάζει τετράδα στην άμυνα, άρα θα είναι πιο αμυντικογενές το σύστημα του Παναθηναϊκού, με αντιπιθέσεις, ένα σύστημα που έπαιξε και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Αντιούνται τα βλέμματα. Εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε να δούμε τη συνέχεια του ρεπορτάζ, του αθλητικού ρεπορτάζ για σήμερα, για αύριο και για σήμερα και για αύριο, χωρίς Γιουπιτάνα και Μανσούρ στην Τρίπολη ο Ατρόμητος, χωρίς δύο παίκτες θα αντιμετωπίσει ο Ατρόμητος στον Αστέρα Τρίπολη στην αναμέτρηση 2-5 σήμερα 7.30 ώρα για την έκτη αγωνιστική, το play-out τη Super League. Ο λόγος για τον Ντέιζελ Γιουπιτάνα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για λόγους αποφόρτισης, και τον Μανσούρ, ο οποίος έχει μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και προτιμήθηκε να προστατευτεί προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο ρίσκο μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του. Η αποστολή του Γιάννου Λεύκων συμπεριλήφθηκαν οι εξής ποδοσφαιριστές: Αθανασίου Χουτετσιώτης, Γιουργκερσαβίλη, Κίνη, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ουρόναν, Μητογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αραμπατζίδης, Μιχόρν, Μουντουσαμί, Τσιγαράς, Μπάκου, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκη, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης και Βάνφε Βέρθ. Αυτή είναι η αποστολή του Απόλλωνα για τον αγώνα στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγουδάκι που μας αρέσει και το επιλέγω για εσάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μετά το υπέροχο τραγούδι από τις Μέλισσες, θα πάμε λοιπόν να σας πούμε με μοναδικό στόχο την νίκη, την προσπάθεια που καταβάλει για παραμονή στη Super League. Ολοκλήρωσαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ την προετοιμασία τους εν ώψη της αναμέτρησης σήμερα στις 7.30 με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες για την έκτη στροφή των play-out. Οι Θεσσαλοί βρίσκονται στην τελευταία θέση της κατάταξης με 24 βαθμούς και αν πάρουν το τρίποντο θα πιάσουν τον αυριανό αντιπαλό τους. Στην αποστολή των Βυσσινής συμπελήφθηκε ο Ιμασόν και Σαγάλ που ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις τους και που τους τελεπωρούσαν τις προηγούμενες ημέρες και δέθηκαν στη διάθεση του Τζιανλούκα Φέστα. Στην αποστολή της ΑΕΛ στις ΣΕΣ συγκροτούν Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Γρόζος, Μπατουμπιν Τσίκα, Φερίγκα, Ηλιάδης, Ολαφσόν, Σουρλής, Νουάρ, Πέρεθ, Ατανάσοφ, Στόικος, Χατζηστραβός, Τρίπτας, Σαγιάλ, Σαγάλ, Πασάς, Γκαραντέ, Σίστο και Ενγκάι. Τους είπα όλους. Αυτούς λοιπόν θα πάρει μαζί τους στις Σέρες, κρίσιμο παιχνίδι για τη Λάρισα. Θα βοηθήσουν οι Μασόν και ο Σαγάλ. Η αποστολή της ΑΕΛ θα πάει να παίξει στον Πανσεραϊκό έναν αγώνα. Αν ιτηθεί, μάλλον χαιρετάει την Σούπερ Λίγα. Αν νικήσει, θα το παλέψει. Να δούμε ποιος θα είναι ο υποψήφιος για την πτώση στην επόμενη κατηγορία, στην παρακάτω κατηγορία.

Προχωράμε παρακάτω, λένε στον Ηρακλή, μετά τον Ναυάγιο με τον Ματζάρη. Ο Παναγιώτης Μανοβασιώτης και οι επιτελείς του δεν πρόκειται να θρηνήσουν τη διαφαινόμενη αρνητική έκβαση της υπόθεσης Βάλτερ Ματζάρη. Προχωράμε παρακάτω, ήταν το μήνυμα του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ στους συνεργάτες του, οι οποίοι χειρίστηκαν το θέμα του Ιταλού και της υπόθεσης επιλογής του νεοτεχνικού ηγέτη της ομάδας. Όπερ και σημαίνει ότι αμέσως άρχισαν οι επικοινωνίες και οι ζυμώσεις για τα αναρχικά πλάνα τα οποία αφίστανται επί του προκειμένου θέματος. Οι πρώτες πληροφορίες από κενόλευκο ποδοσφαιρικό περιβάλλον αναφέρουν ότι η επιθυμία και η απόφαση του Προέδρου για την εξεύρεση ισχυρής λύσης στον τομέα της τεχνικής ηγεσίας παραμένουν σταθερές και απαρασάλευτες. Ήδη μελετούνται και βολιδοσκοπούνται οι περιπτώσεις ξένων προπονητών, ενώ υπάρχει κι άλλος ένας Ιταλός προπονητής με περγαμηνές, ο οποίος ενδιαφέρει τον Μύθεο και επιχειρείται να προσεγγιστεί. Σε περίπτωση στη Μίχρα δεν στέκονται με θλίψη πάνω από τα χυμένο γάλα της υπόθεσης Ματζάρη και δραστηριοποιούνται αυτομάτως προς άλλη κατεύθυνση, και όλα δείχνουν ότι το θέμα του προπονητή θα κλείσει συντόμως.

0: Η αυλαία λοιπόν της αγωνιστικής περίοδου 25-26 για την νίκη Βόλου με την πραγματοποίηση της τελευταίας προπόνησης της ομάδας, σημαδοτώντας το τέλος μιας απαιτητικής χρονιάς σε κλίμα χαλάρωσης αλλά και ικανοποίησης για ολοκλήρωση των υποχρεώσεων, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο αποχαιρέτησαν το γήπεδο ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τη νέα σεζόν. Για το βράδυ διοίκηση προγραμμάτισε, όπως είπαμε, το δείπνο και είναι σε οικογενειακό περιβάλλον, με όλο το staff μαζί. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Καθοριστική σημασία αναμένεται να είναι η άφηξη στην Ελλάδα από την Αγγλία του ισχυρού άντρα της ΠΑΕ Αλέξη Παπακοσταντίνου, ο οποίος θα αναλάβει να δρομολογήσει τις εξελίξεις. Πρώτο και βασικό ζήτημα αποτελεί αυτό της τεχνικής ηγεσίας, καθώς θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις για τον προπονητή που θα καθοδηγήσει τη νίκη στη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα που αφορούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του ρόστερ, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστική στη νέα χρονιά.
1: 16, σίγουρα είναι εντάξει, δεν έχω λάθος, μας τα
0: και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ραντεβού αύριο το πρωί εδώ στο 105,1 στον Πλε ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Να είμαστε καλά, φιλάκια πολλά, καλό μεσημέρι Σαββάτου και να περάσετε όμορφα με την ευρωχερή ημέρα που ακολουθεί σήμερα.

0: εξηγήσεις.
1: Η ώρα είναι 10. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
1: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
1: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
1: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
1: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 26751.
1: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
1: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
2: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24 21 0 44 230, και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24 21 0 60 550.
4: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 36 56 03, ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκάλια.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: Η ώρα είναι 11.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-989776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα!
3: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
4: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
4: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού. Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60550.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
5: Espresso Macchiato.
6: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Η ώρα είναι 12. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο xpavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
4: Espresso Macchiato.
5: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210-44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210-60-550.

καλό κι είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό, στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου.

ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα, για το καλό μου.

εκεί μες στο θάλαμο εννιά, για το καλό, στην ηρεμία, για να βρω τον εαυτό μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03. Ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
3: Espresso Macchiato.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

0: είναι θείο.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
0: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
2: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
4: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
4: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
5: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
6: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

τις λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει

0: Blue House.
1: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
1: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
1: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
1: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
1: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 26751.
1: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
1: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
2: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03. Ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
4: Espresso Macchiato.
5: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
6: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
5: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
6: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπεια του.
5: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
6: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
7: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 5. Blue House.
1: Blue Heart 105,1.
2: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
3: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
3: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε

0: Η ώρα είναι 6. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60 550.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
4: Espresso Macchiato.
5: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
6: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9 εδώ στο Blue Heart 105,1 ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς.
2: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
3: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
3: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
4: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
0: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
2: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, η Ολκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και η Κάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60550.
4: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
5: Espresso Macchiato.
6: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210 63353 ή στο 6984 98 1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σάββατο βράδυ απόψε, 8 και 4 πρώτα λεπτά μετά μεσημβρίας. 2 Μαΐου του 2026, με κρύο αυτές τις ημέρες. Καλό μήνα σε όλες και όλους εσάς. Την αγάπη μας έχετε. Πάμε και αυτό το βράδυ να περάσουμε όμορφα μέχρι τις 11 με καλό παλιό ελληνικό τραγούδι.

0: Όπως γίνεται πάντα, εδώ 8 με 11 το βράδυ κάθε Σάββατο, στους 105 και 1 των FM, στον Blue Hard FM από την όμορφη πόλη του Βόλου, ακούτε την εκπομπή Ας θυμηθούμε τα παλιά, επιμέλεια παρουσίαση εκπομπής Μιχάλης Γεροβασίλης, με πολύτιμη βοηθό τη Μαριλένα Μαρέτη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλή ακρόαση.
0: Η Μαριλένα, η οποία θα βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του στουντίου όλες αυτές τις ώρες μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τηλέφωνο κλήσεις 24 21 0 6 17 17, να το πω και πάλι για να αποφεύγονται τυχόν λάθη, 24 21 0 6 17 17, είναι το τηλέφωνο του Blue Hard FM. Μπορείτε να το καλείτε μετά το σήμα της εκπομπής.

τις αφιερώσεις σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα, τις επιλογές των τραγουδιών σας, ό,τι τραγούδι θέλετε, πάντα στο χώρο του παλιού λαϊκού, τις καλησπέρες σας, την αγάπη σας, να μας πείτε πού και πώς μας ακούτε. Αυτή η εκπομπή πάντα στηρίζεται στη δική σας επικοινωνία, είναι η δύναμή της. Περιμένουμε λοιπόν τις δικές σας κλήσεις, έτσι να περνάμε και εμείς όμορφα αυτές τις ώρες και να γεμίζει η εκπομπή μας με όλες και όλους εσάς. Να είμαστε πάντα μια μεγάλη παρέα στον αέρα των FM, εδώ στους 105,1, και να περνάμε όμορφα με το θησαυρό που λέγεται παλιό ελληνικό τραγούδι.

Καλό βράδυ λοιπόν να έχουμε, καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση με τα τραγούδια μας να έχετε όλες και όλοι εσείς. Να περάσουμε έτσι ευχάριστα όλες αυτές τις ώρες. Πρώτο τραγούδι εκπομπής, Χαρούλα Αλεξίου, Τα Σκούρα Μάτια, μουσική Σταύρος Κουγιουμτζής, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, να τα απολαύσουμε, αφιερωμένο με αγάπη και σεβασμό για όλες και όλους εσάς που ήδη είστε συντονισμένοι και ακούτε την εκπομπή Αστιμηθούμε τα Παλιά. Πάμε λοιπόν δυνατά, καλό βράδυ σε όλες και όλους.

Γιώργος Νταλάρας δίνει συνέχεια από τον δίσκο «Να ήτανε το 21» σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή και σε στίχους Άγγε Δασκαλόπουλο. Δίχως την καρδούλα σου.

Πάμε στην αγαπημένη Βίκη Μοσχολιού. Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία. Στίχη Μάνος Ελευθερίου, μουσική Γιάννης Πανός. Από τον δίσκο «Άνθρωποι μονάχοι». Την αγάπη μας για μία ακόμη φορά σε όλες και όλους εσάς. 24 21 0 6 17 17 μπορείτε να το καλείτε.

άλλος ένας μεγάλος και αείμνηστος και αγαπημένος, Δημήτρης Μητροπάνος. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Στίχη Λάκης Τεάζης και μουσική Σπύρος Παπαβασιλείου.

Ρένα Κουμιώτη συνεχίζει το θαλασσινό τριφύλι. Μελοποιημένη ποίηση από τον δίσκο το θαλασσινό τριφύλι, σε μουσική Λίνου Κόκουτου και στίχη Οδυσσέα Ηλίτη.

0: άλλο ένα μεγάλο τραγούδι στους ίδιους ρυθμούς. Μιχάλης Βιολάρης, το Δελφινοκόριτσο, μουσική Λίνος Κόκουτος, στίχη Οδυσσέας Ηλίτης.
1: Εκεί στη σίδρα στα...
0: Από τον ίδιο δίσκο το Θαλασσινό Τριφύλι. Να τα απολαύσουμε και αυτό, αφιερωμένο για όλες και όλους εσάς. Να πω για μία ακόμη φορά το τηλέφωνο της εκπομπής,
1: το μεσοφορί σου, έτσι γυμνού...
0: το οποίο μπορείτε να το καλείτε 24 21 0 6 17 17.

Είναι στιγμές που σε ζητώ, αγάπη μου. Λευτέρης Μυτιληναίος, στίχη Σάκης Καπύρης, μουσική Μίμης Χριστόπουλος, από τον δίσκο Λευτέρης Μυτιληναίος. Τραγούδι που μας έρχεται από το 1971. Αυτό κι άλλο ένα δικό μας, και μετά οι δικές σας μουσικές επιλογές. Ήδη είναι αρκετές, σας ευχαριστούμε.

Ακόμα ένα τραγούδι αφιερωμένο για σας, δικής μας επιλογής. Γιάννης Πουλόπουλος, Γύφτισα μέρα.

Η πρώτη δική σας μουσική επιλογή. Καλησπέρα στην όμορφη Εύβοια, στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Επέλεξε Στέλιο Καζαντζίδη στη ζούγκλα που λέγεται ζωή. Στέλιος Καζαντζίδης σε στίχους Θόδωρου Δερβενιώτη και μουσική Θόδωρου Δερβενιώτη. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1964. Ευχαριστούμε φίλε Παναγιώτη για αυτή την ωραία επιλογή σου. Όπως μας είπες, το αφιερώνεις στα κορίτσια που είναι μαζί σου, αλλά και σε εμάς. Ευχαριστούμε καλέ μας φίλε, ανταποδίδουμε.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν επιλογή του φίλου μας του Παναγιώτη από την Αταλάντη και όχι από την όμορφη Εύβοια, όπως είπα πριν από λάθος. Καλησπέρα λοιπόν για μία ακόμη φορά στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Αταλάντη. Πάμε να συνεχίσουμε με Ανθούλα Αλιφραγκή, Βολιώτισα τα μάτια σου. Τραγούδι μέσα από τις 45 στροφές. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρία από τον Αλμυρό που πάντα ακούει την εκπομπή, επικοινωνεί μαζί μας και επιλέγει ωραία τραγούδια. Είναι δική της επιλογή το τραγούδι, το αφιερώνει σε εμάς. Ευχαριστούμε κυρία Μαρία, ανταποδίδουμε με αγάπη.

0: Πάμε στο Βαγγέλη Περπινιάδη να ακούσουμε τους κληρονόμους. Καλησπέρα στην αγαπητή μας φίλη την Κατερίνα Τιμινάκη. Και απόψε ακούει και απόψε επέλεξε ωραίο τραγούδι. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα.
1: Θα τα κάνεις φιλαράκο τα λεφτά σου. Ζήσε τα νιάτα σου και σπάς το κουμπαράκο.
0: Αφιερώνεις, όπως μας είπες, για την οικογένειά σου, για τους φίλους σου, για όλους τους ακροατές, αλλά και για μας. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ανταποδίδουμε και σε σένα.

0: 17 λεπτά πριν από τις 9, εμείς συνεχίζουμε. Με την επιλογή του φίλου μας του Κώστα από το κέντρο της πόλης του Βόλου. Άλλος ένας υπέροχος ακροατής αυτής της εκπομπής, τακτικότατος. Σήμερα επέλεξε Παναγιώτη Μιχαλόπουλο το κλειδί της πόρτας, ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Γιατί με δυο.
0: Το αφιερώνει σε όλο τον κόσμο. Αμανές καλός. Εξαίρετος ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος. Ευχαριστούμε φίλε Κώστα.
1: Όλο να με πικραίνεις, αμάν.

105,1 καλή μου φίλη, Blue Heart FM από την πόλη του Βόλου. Παλιό ελληνικό τραγούδι για όλες και όλους εσάς. Ας θυμηθούμε τα παλιά, μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο 8 με 11 το βράδυ. Μιχάλης Γεροβασίλης και Μαριλένα Μαρέτη. Τηλέφωνο εκπομπής 24-21-06-17-17. Να το πω και πάλι, 24-21-06-17-17. Μπορείτε να το καλείτε. Καλησπέρα στον κύριο Αργύρη. Όπως μας είπε, ακούει πρώτη φορά την εκπομπή και τον ευχαριστούμε. Εδώ στην περιοχή της Νεάπολης του Βόλου. Σε ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια, κύριε Αργύρη. Εδώ είμαστε κάθε Σάββατο να μας ακούς. Επέλεξες Γρηγόρη Μπηθηκότση, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ρίξε μια ζαριά καλή από τον δίσκο Αλφα Ωμέγα. Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Κώστας Βίρβος. Είναι αφιερωμένο, κύριε Αργύρη, για σένα και για την οικογένειά σου το τραγούδι.

Καλησπέρα στο Βελεστίνο, στο φίλο μας τον Χρήστο, και αυτός επικοινώνησε πριν από λίγο μαζί μας. Επέλεξε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, ερμηνεία Στράτος Διονυσίου. Το τραγούδι είναι του Τάκη Σούκα, έχει σαν τίτλο «Με ξεγέλασες». Ευχαριστούμε φίλε Χρήστο για αυτή την ωραία επιλογή σου. Όπως μας είπες, το αφιερώνεις εκεί που ταιριάζει. Να είσαι καλά φίλε Χρήστο.

Πάμε στην επιλογή της φίλης μας της Αφροδίτης. Καλησπέρα Αφροδίτη. Μανώλης Αγγελόπουλος, «Δεν υπάρχει για μας χωρισμός», 1965, από τις 45 στροφές. Μανώλης Αγγελόπουλος και Φούλη Δημητρίου, στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μουσική Απόστολος Καλδάρας. Για σένα καλή μας φίλη Αφροδίτη που το επέλεξες. Για σένα και όπου αγαπάς.

0: Blue Heart.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
3: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Τζουκμπόξ, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

Σύντομα ήταν τα διαφημιστικά μηνύματα των 9. Εμείς συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Blue Heart, ας θυμηθούμε τα παλιά. Μέχρι τις 11 κοντά σας, καλό παλιό ελληνικό τραγούδι. 24-21-06-17-17 το τηλέφωνο του στουντίου. Πάμε στον Πασκάλη Τερζή, Λέω, από τον ομότιτλο δίσκο 1982. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Ρεγκίνα. Ζήτησε να ακούσει κάτι από Πασκάλη Τερζή. Το αφαιρώνει στα παιδιά της, στα εγγόνια της, σε εμάς, στους φίλους και στις φίλες της. Να είσαι καλά, Ρεγκίνα, σε ευχαριστούμε. Ανταποδίδουμε για σένα και την οικογένειά σου.

Να τα τα ωραία, τα βαριά. Μιχάλης Γενίτσαρης, σε σένα βρήκα ό,τι ζητούσα. Εξαιρετικά αφιερωμένο για τον καλό μας φίλο, το Μάριο. Στην αγκαλιά. Άφησες την επιλογή σε μένα, Μάρι. Ξέρω ότι σου αρέσουν τα βαριά. Επέλεξα αυτό για σένα. Αγκαλιά. Αφιερωμένο λοιπόν, Μάρια, για σένα και όπου αγαπάς. Σε ευχαριστούμε που και αυτό το βράδυ είσαι κοντά μας.

Πάμε στο μακρινό 1950. Ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, Μαρίνα Νίνου και Γιώργος Μητσάκης. Τι σου φταίω. Γεια σου καλή μου φίλη Τασούλα. Αφιερωμένο με αγάπη για σένα που το επέλεξες. Καλό βράδυ να έχεις. Σε ευχαριστώ που και απόψε είσαι εδώ, είσαι στην εκπομπή.

Πάμε στο 1968, Βαγγέλης Περπινιάδης, «Να μωνα το συντονάκι». Στίχη Μαρία Νηφόρου, μουσική Μπάμπης Μπακάλης. Έλα, δώσε. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα της Μιλίνας. Αφιερωμένο εξαιρετικά για το φίλο μας το Στάθη, για την Αμαλία, για όλη την οικογένεια που ακούει εκεί και για όλη την παρέα. Να είστε καλά.

1959, Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλα. Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μουσική Στέλιος Καζαντζίδης. Βαρέθηκα τέτοια ζωή. Καλησπέρα στη Μαρία. Το επέλεξε, το αφιερώνει σε μας, στο Γιάννη το Διαμαντή και στον Τάσο το Μαυρογιάννη. Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστούμε, ανταποδίδουμε και σε σένα την καλησπέρα μας και στους δύο πολύ καλούς φίλους και αδέρφια, το Γιάννη και τον Κώστα του Διαμαντή. Να είστε καλά κι εσείς, έχετε την αγάπη μας. Καλό βράδυ και στην Ιστιαία της Εύβοιας, στην όμορφη παρέα εκεί.

τον Σωτήρη Βόπη, το καλύτερο τραγούδι που έχει ερμηνεύσει εδώ Σωτήρης Βόπης. Μένει εδώ στο Δημήνι του Βόλου, αξιόλογος ερμηνευτής. Καρδιά μου το βήμα κόψε, από τις 45 στροφές, 1977. Καλησπέρα στον καλό μου φίλο, συνάδελφο, συνέτερο, τον Γιώργο τον Δέλη Κωνσταντή, που ακούει απόψε την εκπομπή, και στο φίλο του τον Χρήστο. Να είστε καλά, επιλέξατε ωραίο τραγούδι, αφιερωμένο για σας με αγάπη.

Καλησπέρα στην Καρδίτσα, στον φίλο μας τον Νικηφόρο που ακούει εκεί. Επέλεξε πριν από λίγο μαζί μας, επικοινώνησε πριν από λίγο μαζί μας, συγγνώμη, και επέλεξε Γιάννη Καλαντζή. Ξενάκι είμαι και θα έρθω. 1971, από τον δίσκο «Όταν ανθίζουν πασχαλιές», ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Σε ευχαριστούμε, φίλε Νικηφόρε. Αφιερώνεις, όπως μας είπες, σε όλους τους καρδιτσιώτες που ζουν στο Βόλο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Αφιερωμένο και από την εκπομπή για σένα, για όλους εκεί, για όλη την παρέα στην Καρδίτσα και για όλους τους καρδιτσιώτες εδώ στο Βόλο.

Δημήτρης Μητροπάνος συνεχίζει, λέει «Απόψε η γειτονιά», 1971, στίχη Βασίλης Μαρινάτος, μουσική Σπύρος Παπαβασιλείου, από τον δίσκο Δημήτρης Μητροπάνος 1971. Καλησπέρα στην καλή μου φίλη, συνεργάτη, συνάδελφο, τη Χριστίνα την Καλιάρα, που το επέλεξε το τραγούδι. Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Αφιερωμένο για σένα, αφιερωμένο για τη φίλη μας τη Μέρη. Καλησπέρα, Μέρη. Αφιερωμένο επίσης για τη Βάσχια, που την αγαπάμε πολύ. Δίχως νοήμα. Να είστε καλά, κορίτσια, καλά να περνάτε. Αφιερωμένο και από εμάς το τραγούδι, με αγάπη για σας.

Για την καλή μας φίλη την Εύα το επόμενο τραγούδι. Απόψε επικοινώνησε μαζί μας. Δίκημο σχολείο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, από τις 45 στροφές, 1965, στίχη Χρήστος Αργυρόπουλος, μουσική Απόστολος Καλδάρας. Εύη, για σένα αφιερωμένο, σε ευχαριστούμε που επικοινώνησες. Καλή δουλειά να έχεις.

1979, Κώστας Ψυχογιός, το Ριγέ Σακάκι. Καλησπέρα στο μικρό μας Χριστινάκι. Επέλεξε το τραγούδι, το αφιερώνει στους γονείς της, σε μας και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής. Ευχαριστούμε, Χριστίνα, αφιερωμένο με αγάπη και από μένα και από μας για σένα. Καλό βράδυ και στον καλό μου φίλο το Μάκη το Σακατζή που ακούει πάντα την εκπομπή. Blue Heart FM 105 και 1, ας θυμηθούμε τα παλιά, μέχρι τις 11 κοντά σας, καλό παλιό ελληνικό τραγούδι, κάθε Σάββατο εδώ 8 με 11. Τηλέφωνο εκπομπής, περιμένει τις δικές σας κλήσεις η αγαπητή Μαρινέλα, Μαριλένα. Μαριλένα, σ' άλλαξα και το όνομα. Τηλέφωνο εκπομπής 24 21 0 6 17 17.

για το φίλο μας τον Παναγιώτη, το επόμενο Σπύρος και Ζωή Ζαγοραίου, ανάμεσα σε δύο αγάπες. Αφιερώνει ο Παναγιώτης στην K31, στον Νίκο, αλλά και σε εμάς. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο, Σπύρος και Ζωή Ζαγοραίου, και η Ζωή Ζαγοραίου πολύ καλή τραγουδίστρια και φωνή. Για μένα πραγματικά ένα από τα καλύτερα ντουέτα.

Γεια σου αγαπημένε μου φίλε Όθωνα, με τις ωραίες επιλογές σου. Λουκάς Νταράλας, μια μάνα είχα στη ζωή. Ωραίο, ωραίο ζεμπέκικο, εξαιρετικός ο Λουκάς Νταράλας, αρχοντορεμπέτης. Σε ευχαριστώ φίλε Όθωνα που επέλεξες αυτό το ωραίο τραγούδι. Το αφιερώνεις όπως μας είπες σε όλους τους ακροατές αλλά και σε μένα. Σε ευχαριστώ, ανταποδίδω καλέ μου φίλε από καρδιάς. Ξέρεις πόσο σου αγαπάω πάντα. Να είσαι καλά φίλε Όθωνα.

Ένα τηλέφωνο που πραγματικά με συγκίνησε ιδιαίτερα λίγο πριν. Ήρθε από Θεσσαλονίκη, ναι. Ένας αγαπητός μου, ένας πολύ καλός μου φίλος, χρόνια αδερφός, και αυτός και η γυναίκα του ακούν απόψε διαδικτυακά την εκπομπή μας. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Δέσποινα, σας ευχαριστούμε. Επιλέξατε Δημήτρη Μετροπάνο, τον ύμνο, δύο νύχτες, αλίμονο. Το αφιερώνετε σε μένα και εγώ σε εσάς με πολύ πολύ αγάπη, και σας ευχαριστώ πραγματικά που ακούτε απόψε την εκπομπή. Δημήτρης Μετροπάνος, 1971, στίχη Σάκης Καπύρης, μουσική Μίμης Χριστόπουλος. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια αφιερωμένο με αγάπη για σας από την εκπομπή. Εδώ είμαστε κάθε Σάββατο 8 με 11, φίλε Γιάννη.

0: Πάμε με το αγαπημένο τραγούδι του φίλου μας του Τάσου να συνεχίσουμε. Ο φίλος μας ο Τάσος πάντα επικοινωνεί με την εκπομπή, τον ευχαριστούμε. Χάλασε το μοναστήρι, Γιώργος Μαργαρίτης, από τον δίσκο Έγκλημα και Τιμωρία.
1: Δυο καλογέροι μάλωναν, αν πρέπει μια γυναίκα.
0: Βρε τι κάνει μια γυναίκα. Γεια σου ρε Τάσο. Αφιερώνεις όπως μας είπες τη μητέρα σου Ζωή σε όλο τον κόσμο της Νίκης Βόλου.

λίγο πριν τα διαφημιστικά μηνύματα των 10. Να πω, φίλες και φίλοι, για μία ακόμη φορά, για όλους και όλες εσάς, ότι είστε συντονισμένοι στους 105 και 1 των FM. Ακούτε από την όμορφη πόλη του Βόλου τον Blue Heart FM και την εκπομπή «Ας θυμηθούμε τα παλιά», που είναι κοντά σας κάθε Σάββατο 8 με 11 το βράδυ και ασχολείται πάντα με το καλό παλιό ελληνικό τραγούδι. Τηλέφωνο εκπομπής 24-21-06-17-17, μπορείτε να το καλείτε. Την εκπομπή πάντα επιμιλείται και παρουσιάζει ο Μιχάλης Γεροβασίλης, με πολύτιμη βοηθό τη Μαριλένα Μαρέτη, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει τις δικές σας κλήσεις. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι συνεχίζει, Δημήτρης Μητροπάνος, Luna Park. Μουσική Θάνος Μικρούτσικος, στίχη Άλκης Αλκαίος. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ευχαριστώ την Αλκμίνη που το επέλεξε. Αφιερωμένο για σένα, Αλκμίνη, και για όλη σου την παρέα, με αγάπη.

0: Blue Heart.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
3: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

Διανύουμε ήδη την τελευταία ώρα της εκπομπής, καλή μου φίλη, με ένα εξαίρετο τραγούδι. Σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου, τραγουδά ο Λεωνίδας Βελής, Αγάπη Ολοζήλια. Καλησπέρα στη Μαρία, το επέλεξε, το αφιερώνει σε εμάς και σε όλους τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε Μαρία, ανταποδίδουμε. Πραγματικά εξαιρετική η επιλογή σου.

Είναι πολύ μεγάλη η επικοινωνία σας με την εκπομπή και αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όλα τα τραγούδια που έχετε επιλέξει θα ακουστούν στη συνέχεια. Κάντε λίγο υπομονή. Προσπαθούμε να τηρήσουμε τη σειρά με την οποία επικοινωνήσατε. Πάμε στο μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη, «Η ζωή μου όλη», ένα τραγούδι του Άκη Πάνου. Για την φίλη μας την Εύα, εξαιρετικά αφιερωμένο. Να σε καλά, Εύα. Καλή δύναμη εκεί στο έργο σου.

ερωτικά θα κινηθούμε για τη συνέχεια. Ρία Ζέρβα, σε σκέφτομαι. Την αγάπη μας στον καλό μας φίλο τον Δημήτρη τον Γιωργαλά. Χαρίζει το τραγούδι στη γυναίκα του Έλενα με αγάπη. Καλό βράδυ, την αγάπη μας επίσης και την καλησπέρα μας στο Βαγγέλη και στην Κατερίνα. Να είστε καλά κι εσείς. Ακούτε την εκπομπή στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου, όπως μας είπατε. Καλά να περνάτε, έχετε την αγάπη μας.

Γιάννης Καλαντζής συνεχίζει, να ακούσουμε την Τζαμάικα. 1969, Μάνος Λουίζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Από τον δίσκο Θαλασσογραφίες. Καλησπέρα στο φίλο μας το Θανάση και στην Ιωάννα. Στην νηστεία της Εύβοιας πάντα ακούνε την εκπομπή. Ο φίλος μας ο Θανάσης επέλεξε το τραγούδι, το αφιερώνει σε εμάς και σε όλο τον κόσμο της εκπομπής. Να σε καλά, να σε καλά Θανάση, πάντα αφιερωμένο και από εμάς για σένα και την Ιωάννα.

Πάμε σε ένα δισκάκι 45 στροφών από αυτά τα ωραία, τα καλά που ξέρει να επιλέγει ο φίλος μας ο Πάνος από το μορφοχώρι της Λάρισας. Καλησπέρα Πάνο. Μάμος Γιώργος, έχει μου εμπιστοσύνη. Αφιερώνει σε εμάς και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε Πάνο, ανταποδίδουμε. Να σε καλά πάντα, καλέ μας φίλε, και να μας λες τόσο ωραία τραγούδια πάντα να ακούμε.

Πάμε στο Καπηλιό και στο μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη. Ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη. Γεια σου καλέ μου φίλε Βασίλη Φόντα, με τις ωραίες επιλογές σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που επικοινώνησες και επέλεξες αυτό το τραγούδι. Αφιερώνεις στο Σπύρο τον καλύτερο, στο Σοφοκλή, αλλά και σε μένα. Σε ευχαριστώ Βασίλη φίλε μου, ανταποδίδω με αγάπη για σένα και την παρέα σου.

Και πάλι Στέλιος Καζαντζίδης δίνει συνέχεια στην εκπομπή. Άλλη μια εξαίρετη ζεμπεκιά. Γυάλινος κόσμος. Καλησπέρα στην Νεφέλη που το επέλεξε. Νεφέλη, με το ωραίο το όνομα, μπράβο. Αφιερώνει σε μια ψυχούλα που είναι ψηλά. Σε ευχαριστούμε Νεφέλη που επικοινώνησες. Αφιερωμένο και από την εκπομπή για σένα και όπου εσύ αγαπάς.

Ερωτικό και το επόμενο τραγούδι που συνεχίζει την εκπομπή. 1971, από τον ομότιτλο δίσκο, όταν Φίλιππος Νικολάου, του Νάκη Πετρίδη και του Φίλιππου Νικολάου είναι το τραγούδι. Η ανώνυμη το επέλεξε, το αφιερώνει στον Νίκο. Καλησπέρα και στην ανώνυμη. Πολύ ωραία και αυτή η επιλογή σας.

0: αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Μαρινέλα, η Κυριακή Παπαδοπούλου, η αείμνηστη πλέον. Πρώτα απ' όλα εγώ, σε μουσική και στίχους Τάκη Μουσαφίρη, από τον δίσκο «Λέγε μου σ' αγαπώ». Καλησπέρα στη Σοφία, το επέλεξε, το αφιερώνει στην ίδια, σε μας και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε Σοφία, σε ευχαριστούμε, ανταποδίδουμε και εμείς για σένα.

0: Αλλά πάμε σε μια ζεμπικιά ωραία. Σπύρος Αγοραίος, μπήκε ο Σπύρος στην ταβέρνα. Μουσική στίχη Σπύρος Αγοραίος. Ο Σπύρος ο καλύτερος το επέλεξε. Το αφιερώνει στον Βασίλη το Φόντα.
1: Σε μια γωνιά.
0: Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Καλά να περνάτε. Καταιγισμός τηλεφωνημάτων και αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστούμε. Πάμε δυνατά μέχρι τις 11, ίσως και λίγο παραπάνω. Αν χρειαστεί να καλύψουμε όλες τις επιθυμίες σας.

0: Χαίρετε.
1: Άνω κάτω έκανα τον κόσμο. Λεωνάρδος Μπουρνέλης. Εξαιρετική ζεμπεκιά και αυτή. 1976. Από τις 45 στροφές. Για τη φίλη μας τη Ρεγκίνα και την παρέα της. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Καλησπέρα και στην Νικολέτα, την καλή μας φίλη. Καλό βράδυ και στην Αλεξία. Την αγάπη μας και στην Θεανό.

1967, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα, Τόσα καλοκαίρια, Δάκης ερμηνεύει, για χάρη της Κατερίνας, της καλής μας φίλης, αφιερωμένο. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.

1962, Στράτος Διονυσίου, άλλος κρατάει τα κλειδιά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο, αφιερώνει στη σύζυγό του Νίκη, σε μένα και σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ Πέτρο, ανταποδίδω για σένα, για την οικογένειά σου.

Δημήτρης Μητροπάνος δίνει συνέχεια. Καλοκαίρια και χειμώνες. Στίχη Τάσος Οικονόμου, μουσική Σπύρος Παπαβασιλείου. Εξαιρετικό τραγούδι. Ευχαριστώ την καλή μας φίλη την Νικολέτα που το επέλεξε. Αφιερωμένο, Νικολέτα.

Υπέροχο τραγούδι και αυτό που συνεχίζει, δική σας επιλογής, Στάχτες έκανα τα χρόνια. Γιάννης Καλατζής, για τον Θανάση το φίλο μας από την Ιστιαία που το επέλεξε. Καλησπέρα επίσης και στον καλό φίλο τον Κώστα τον Κανού. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου και στον Αντώνη τον Ζυγό, τον καλό μου φίλο. Να είστε καλά όλοι σας, ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη αγάπη που δείχνετε στην εκπομπή.

Τέσσερα χείλη, δυο καρδιές. Λούλα Καπλάνη. Γεια σου Αμαλία, καλή μου φίλη, με τις ωραίες επιλογές σου. Αφιερωμένο για σένα και όλη την όμορφη παρέα εκεί της Μιλίνας.

Special δισκάκι 45 στροφών, ζεμπεκιά 870 οκτανίων, όπως λέει ένας καλός φίλος. Σπάνιο, Τέρης Μοραγέμος ο τραγουδιστής, το Κομπολογάκι ο τίτλος του τραγουδιού. Ευχαριστούμε τον καλό μας φίλο τον Πάνο που το επέλεξε. Και για τη φίλη μας την Ιωάννα από την Ιστιαία.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Καλοί μας φίλοι, τα τελευταία τραγούδια ακούμε. Τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Γιάννης Λεμπέσης τραγουδά, Βασίλη Τσιτσάνη. Για το φίλο μας τον Τάσο και την παρέα του. Καλησπέρα και στον καλό μας φίλο τον Παναγιώτη το γάτο. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, αφιερωμένο και για σένα.

0: Μπράβο. Αχ, και να ξέρετε τι χάνει όποιος δεν ακούει Τσιτσάνι.
1: Όπως πάει, δεν θα μας αφήσετε να φύγουμε απόψε. Μας αρέσει όμως, συνεχίζουμε. Είμαι το παιδί το ένα, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, εξαιρετικά αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Παναγιώτη και για όλη την παρέα του στη Σκόπελο. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε που ακούτε την εκπομπή σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά, αφιερωμένο το τραγούδι για σας με αγάπη. Άκου φίλε Παναγιώτη, εσένα σου ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Γιατί είσαι το παιδί το ένα.

Πάμε στην επιλογή της φίλης μας της Μαρίας, Λεωνίδας Βελής, Ανύποπτα. Για να τα ακούσουμε και αυτό, αφιερωμένο για τη φίλη μας τη Μαρία.

0: Από τον δίσκο «Ταυτότητα καρδιάς» ήταν το τραγούδι του Λεωνίδα Βιλή, αξιόλογος ερμηνευτής. Πάμε στην επιλογή της Μαριλένας. Με βοηθάει πάρα πολύ εδώ στο στούντιο. Επέλεξε το τραγούδι, πρέπει να το στο αφιερώσω. «Καλύτερα μαζί σου και τρελός», Στράτος Διονυσίου.
1: Πέταξα τα σκεπάσματα.
0: Στίχη Σπύρος Γιατράς. Μουσική Αλέκος Χρυσοβέργης και Ειρήνη Χρυσοβέργη.
1: Και μες στη νύχτα με βροχή.
0: Απόλαυσε το, Μαριλένα, αφιερωμένο για σένα.

0: Αυτό και άλλο ένα τραγούδι, καλή μου φίλη, δικής μου επιλογής είναι αυτά. Είναι αφιερωμένα για όλες και όλους εσάς που μέχρι αυτή την ώρα ακούτε την εκπομπή. Γιώτα Λίδια και Γιώργος Χατζιαντωνίου, «Ξύπνησα αγάπη μου». Καλησπέρα, καλησπέρα και στον καλό μου φίλο το Χρήστο από τα Μελισσιάτικα. Να σε καλά και εσύ, φίλε Χρήστο.
1: Ήταν τα βράδια μου φαρμακωμένα.
0: Χρόνια, χρόνια καλός φίλος. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ.

Ξύπνησα αγάπη μου, η μοναδική Γιώτα Λίδια, Παναγιώτα Μανταράκη, 1984 το τραγούδι του Άκη Πάνου, του μεγάλου Άκη Πάνου. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής πριν το σήμα. Μοναδικός και αυτός, ανεπανάληπτος, αγαπημένος, Ανδρέας Ακινθινάκης, είσαι η μοναδική. 1979 από τον δίσκο Επαναστατώ. Το τελευταίο τραγούδι δικής μου επιλογής, αφιερωμένο για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και αυτό το βράδυ.

Blue Heart FM 105 και 1 από την πόλη του Βόλου. Ας θυμηθούμε τα παλιά. Κάθε Σάββατο κοντά σας 8 με 11 το βράδυ με καλό παλιό ελληνικό τραγούδι. Μιχάλης Γεροβασίλης, Μαριλένα Μαρέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο 8 η ώρα. Να είμαστε όλοι καλά, να τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά. Να μην λείπει κανείς και να γινόμαστε όλο και πιο πολύ, όλο και περισσότεροι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε σύντομα.
1: Μπράβο, Μαριλένα, περιεκτική και σύντομη.

Σας ευχαριστούμε, καλοί μας φίλοι. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, ήσυχο, ευχάριστο να έχετε και μια όμορφη εβδομάδα. Μέχρι να τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο. Καλή σας νύχτα. Την αγάπη μας και το σεβασμό μας έχετε. Να είστε όλοι καλά.

μια βραδιά που δεν ξεχνάω. Ήταν μια στιγμή μοναδική. Μου πες μ' αγαπάς και σ' αγαπάω και σβήσε με μιας η λογική. Ραντεβού στο στέκι στη γωνία που από μια γκαζόζα πίναν τρεις. Νιώθαμε αγάπη και αγωνία. Μη μας πάρει μπάλα της ζωής.

βρήκα την παρέα σε άλλο στέκι. Είμαι όπως πάντοτε φτωχός, όμως το φιλότιμο αντέχει και τα ιδανικά μου ευτυχώς. Άντεξε και μια φωτογραφία απ' την εκδρομή μιας Κυριακής. Δίπλα ο Μινάς και η Γεωργία, λίγο πριν σε χάσω και καθίσω.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Blue Heart 105,1.

Το παιδί γεννήθηκε απόψε κι άλλο λουλούδι βγήκε στην αυγή. Κάνε κουράγιο, το λουλούδι κόψε, κόψ' το και δώσε.

Σαλεύεις την ποδιά σου, χαμογελά με ελπίδα στη ζωή. Σβήσε το δάκρυ απ' τα μαγουλά σου, μη φοβηθεί και κλάψει το παιδί.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.